κεράσω όμως μπακλό τα νοδικούνια και λέει τα ήτα ανιματίνε, τα κιουλίνι, δομίγκο. Una cosita ahí que te voy a poner por los pies, pasé de bailar tú de carajo, pasé de con...